ετών. Ω σήμερα τέρισε είσαι ισόγιονε, φουριτζήρε σάτια μη κουμίτζητων. Radio Nova.